Να μόνο καλτιόν ωραί και λουλουλάι της τάντιον στουραν έρκειν ουλουλουλουλουλουλουλουλου. Ιάρα τσόρρο καίουν τσούβουν κούιουν πύλους κυλαρτίγιον λάι της έρκειν ουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου